0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

ακόμα, Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση. Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα.

0: ασχοληθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
1: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
0: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ.
3: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζόβρι σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζόβρι μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει με

0: γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
1: Γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικείου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος. Και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

in the bush.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Τάνα Μέριο.
1: Στα γεγονότα των 8.30.
2: Ο κ. Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Επίσης, κίνδυνος για υπατήτητα Β από τα απόβλητα των νοσοκομείων. Έγκλημα με θύμα βορειοπυρώτη αποκαλύφθηκε στα σύνορα, πώς ομολόγησε ο Αλβανός Πονιάς. Και όλα τα γκολ των σημερινών αγώνων της πρώτης εθνικής.
3: Επιτέλους, βρήκατε την μπλούζα που θέλατε για το απόψινό πάρτι.
4: Αυτό το κουνούπι, για αυτός ο Μαϊντανός, με τη μούρη του Ποντικού.
5: Όταν ο καλλιτέχνης ερμηνεύει ένα έργο, βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στη γη.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Πασό.
7: Το μαγικό χαλί σας προσφέρεται για λίγο χρόνο μόνο με 7.990 δραχμές και 3 χρόνια εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιόμετρο.
8: Όλα έρθουν τεφλά.
9: Συνοχίζομαι εσύ. Κανείς μαζί. Εκανείς μαζί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Γεια σας.
1: Ποια ήταν αυτή η φωνή?
0: Ποια ήταν αυτή?
2: Η πρωινή μεταλλάχθηκε, ήρθε απόγευμα.
0: Γεια και χαρά λοιπόν στους αγαπημένους φίλους των τροχογυρισμάτων. Μας ακούτε ζωντανά κάθε Τετάρτη 7 με 9 εδώ που αλλού στο ράδιο Λασίθι 92,3. Και στο μικρόφωνο λοιπόν η Μαρία Τροχοπούλου,
1: η Δήμητρα Πανάγου
0: και
2: η Μαρία Γιασοφίτη.
0: Έτσι. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να συνυπάρχουμε απόψε με τη Μαρία Γιασοφίτη και την εκπομπή της Χαμογελαστή. Καλημέρα.
1: Φυσικά τίποτα δεν γίνεται τυχαία από όλα αυτά σήμερα. Θα σας εξηγήσουμε σε λιγάκι, αν σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει χαμπάρι δηλαδή. Αρχικά όμως να στείλουμε πρώτα χαιρετίσματα στην Ιεράπετρα, σε όλο το Λασίθι, τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο.
2: Οπότε, ροκ καλησπέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Φυσικά να στείλουμε και την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας ακούτε από πουδήποτε και αν βρίσκεστε σε αυτό το πλανήτη, μέσα από το radiolasithi.gr ή το live24.
0: Να σας θυμίσουμε βεβαίως ότι μπορείτε να μας ακούτε σε επανάληψη κάθε Δευτέρα 6 με 8 το απόγευμα στον Eternal Radio, eternal@radio.net.
1: Και θέλουμε τη συμμετοχή σας σήμερα, ε? Μπορείτε να μας στείλετε στο 28, να μας πάρετε τηλέφωνο μάλλον, στο 2842-089-216-217, να μας στείλετε email στο info@radiolasithi.gr ή μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Τροχογυρίσματα και στα προσωπικά μας Messenger. Φυσικά, τι έπαθα, κεφαλικό. Δεν τίποτα.
0: Αρχίσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζί μας αυτή την φοβερή και τρομερή παρέα απόψε, το Home for Arts and More στην Ιερά Πέτρα, στη Λοχαγού Παγωμένου 22, προσφέρει δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, tai chi, χορό και αυτοσχεδιασμό, καθώς και ενόργανη ακροβατική και εναέριες τέχνες, τόσο για παιδιά 6 έως 12 ετών, όσο και για ενήλικες, το οποίο κάνει η Κλητό Τσιγκρή. Ο χώρος λειτουργεί επίσης, λειτουργεί επίσης τμήμα για βρέφη μαζί με τους γονείς τους, ενώ είναι πάντα ανοιχτό σε νέες συνεργασίες και εργαστήρια. Για πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε απλά την Ατάσα Αρέθα στο 697-777-0569.
1: Στην καταπληκτική παρέα μας επίσης η Pylon Development, τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία, δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στις οικογένειες Χατζάκη. Αναλαμβάνει κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις, διαχείριση έργων και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση. Τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Μύριας 1 στην Ιεράπετρα και μπορείτε να καλέσετε τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 2842-025-317 ή στο κινητό 693-2908-365.
0: Και φυσικά μαζί μας η Mandala Art by Carol, που μεταμορφώνει πίνακες, έπιπλα και χώρους με χειροποίητες μάνταλες, ειδικά σχεδιασμένες σύμφωνα με τα χρώματα και την ενέργεια που θέλετε να αποπνέει ο χώρος σας. Κάθε δημιουργία συνδυάζει αρμονία και μοναδικό χαρακτήρα, καθιστώντας τα έργα ιδανικά για διακόσμηση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου, αλλά και για ένα ξεχωριστό προσωπικό δώρο. Μπορείτε να ανακαλύψετε τις νέες της δουλειές σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok.
2: Μαζί μας είναι και το αγαπημένο Άρτο Ζαγροπλαστείο Ζενίθ στην Κραλιγιά, που μας δίνει το καφεδάκι μας το ωραιότατο και μάλιστα στην απίστευτη τιμή των 2 ευρώ κάθε πρωί αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Ναι. Ήθελες να πεις κάτι άλλο? Συγγνώμη Μαρία, νόμιζα
2: τα υπόλοιπα το πρωί.
0: Εντάξει.
2: Όλοι γνωρίζουν την αξία και το χαμόγελο του Ζενίτ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε απόψε. Μια ανακατοσούρα απόψε. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε με αυτά που ξέρουμε. Σε περίπου μία ώρα, δηλαδή λίγο μετά τις 8, θα φιλοξενήσουμε σε συνέντευξη τους Magic Tespel και συγκεκριμένα το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, τον Θοδωρή Βλαχάκη.
3: Εμείς αυτό τον θέλουμε να κάνουμε το σωματόπλευμα και τον τώρα που ζωντανό.
4: Και μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε και κερδίζουμε. Μέγα μπάντα.
5: Τόλια
6: ύπνο, καλή σας τύχη. Μπίγκο!
7: Κλείς που κύρια τα σπουδαιότερα.
6: Τόλια ύπνο, καλή σας τύχη. Μπίγκο!
7: Κλείς που κύρια φέταν τα σπουδαιότερα γεγονότα του τελευταίου 4 ώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καληνύχτα.

0: έχουμε κάποια νέα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα πορευτούμε με αυτά που γνωρίζουμε και ξέρουμε για απόψε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προγραμματισμένο είναι αυτό το Σάββατο στις 10 το βράδυ να έρθουν οι Magic The Spell στο Νταλή. Οπότε στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε τραγούδια των Magic The Spell, αλλά και ένα μικρό αφιέρωμα, όπως κάνουν και οι ίδιοι στις συναυλίες τους, στους μεγάλους ροκάδες της ελληνικής ροκ σκηνής, Τζίμι Πανούση, Παύλο Σιδηρόπουλο, Νικόλα Άσημο και Δημήτρη Πουλικάκο.
1: Προσοχή, λοιπόν, θα σας στέλνω τιμοπόλεμους. Μέχρι τις 8 μοιράζουμε προσκλήσεις. Οπότε ακούστε, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς, για τους ακροατές μας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας καλέσετε στα τηλέφωνα, δηλαδή στο 2842-089-216 και 217. 5 διπλές προσκλήσεις, ξεκινήστε να παίρνετε τηλέφωνα.
0: Να πούμε ότι οι Magic The Spell αποτελούν το μακροβιότερο συγκρότημα της ελληνικής ροκ σκηνής, έχοντας διαγράψει μια πορεία 45 ετών που ξεκίνησε το 1980. Ιδρύθηκαν αρχικά ως αγγλόφωνο σχήμα από τους Θοδωρή Βλαχάκη στα τύμπανα, Γιώργο Σκαρλάτο μπάσο και Αλέξη Κυριακάκη φωνή, για να εξελιχθούν στη συνέχεια σε έναν από τους κυριότερους εκφραστές του ελληνόφωνου κοινωνικοπολιτικού ροκ. Στο πέρασμα των δεκαετιών, η σύνθεση της μπάντας άλλαξε πολλές φορές, με τον Θοδωρή Βλαχάκη να παραμένει ο σταθερός συνδετικός κρίκος. Από τις πράξεις του πέρασαν εμβληματικές μορφές όπως ο τραγουδιστής Ηλίας Ασλάνογλου, ο Νίκος Μαϊντάς, πλήκτρα φωνή, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο στίγμα σε επιτυχίες όπως το «Εμένα η φίλη μου». Παρά τις απώλειες και τις αποχωρήσεις μελών όπως ο Τάσος Νησόπουλος και Νίκος Βοσδογάνης, το συγκρότημα δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί.
2: Σήμερα όμως οι Magic The Spell συνεχίζουν την ενεργό τους δράση με το Θοδωρή Βλαχάκη στα τύμπανα, είναι και ο παλιότερος ούτως ή άλλως, το Μιχάλη Σκαράκη φωνή, το Γιώργο Αρχοντάκη μπάσο, το Δημήτρη Μποτή πλήκτρα και το Μαρίνο Σοφίου κιθάρα, με όπλο λοιπόν τον ηλεκτρικό τους ήχο και στίχους που συχνά βασίζονται σε σπουδαίους ποιητές, παραμένουν μια μπάντα με έντονη κοινωνική συνείδηση που συνδέει το χθες με το σήμερα του ελληνικού ροκ.
0: Και μετά τους Τρύπες και το Τσιφτετέλη, συνεχίζουμε με τον αξεπέραστο Παύλο Σιδηρόπουλο. Από το άλμπουμ Zorba the Freak του 1985, ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια rock and roll στο κρεβατί.

0: Παύλος Σιδηρόπουλος, Rock and Roll στο κρεβάτι.
1: Yeah.
0: Το τραγούδι Νύψων Ανομήματα κυκλοφόρησε το 1995 στο ομώνυμο άλμπουμ, έχοντας στίχους βασισμένους στη βυζαντινή καρκινική φράση με κοινωνικό περιεχόμενο. Με την παραγωγή του Jean-Jacques Burnel των Stranglers, ο οποίος έπαιξε και μπάσο, το κομμάτι αυτό βοήθησε στην καθιέρωση του συγκροτήματος.
2: Έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε με Magic Tespel.

Ψηλός, κοντός, ξερακιανός παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά, για τη βαρικοία. Έχει χιούλες, σημάδια και τατού. Body piercing στη μύτη και αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού.

0: Προφανώς, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λοιπά στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λοιπά στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.
1: Όνομα επώνυμο, λοιπά στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Νύψον ανομήματα, δίμονα ανόψη, νύψον ανομήματα.
2: Magic the spell, νύψον ανομήματα.
1: Ανόψη, νύψον ανομήματα. Μίμονα νόψη, μίψονα νομίματα. Μίμονα νόψη, μίψονα νομίματα. Μίμονα νόψη, μίψονα νομίματα. Μίμονα νόψη, μίψονα νομίματα.
2: Και πάμε στον Δημήτρη Πουλικάκο και τους Εξαδάκτυλο. Το 1976 κυκλοφορούν το «Μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος», έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της ελληνικής ροκ και ιδιαίτερα της ψυχεδελικής σκηνής. Ακούμε «Σκόνη, πέτρες, λάσπη».

Δημήτρης Πουλικάκος και εξαδάκτυλος σκόνη πέτρες λάσπη. Συνεχίζουμε με Magic the Spell πάλι. Το τραγούδι Παγκόσμιος ο Τρίτος, εδώ, κυκλοφόρησε το 2019 και περιλαμβάνεται στο δίσκο Μεσημέρι στον Παράδεισο. Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Γιάννη Γιοκαρίνη, ενώ η στίχη είναι το αείμνηστο Σταμάτη Μεσημέρι, στον οποίο είναι αφιερωμένος όλος ο δίσκος ως φόρος τιμής.

Magic the Spell, λοιπόν. Παγκόσμιος ο τρίτος εδώ. Έχουν μπερδευτεί, ρε παιδιά. Όλο αυτός ο τρίτος ο παγκόσμιος είναι πάντα εδώ, δηλαδή. Και κάπου εδώ δεν γίνεται να μην θυμηθούμε και τον Τζίμι Πανούση, τον αγαπημένο μας τον Τζιμάκο, που αν μας βλέπει τώρα από πολύ ψηλά θα ρίγνει κάτι γέλια, ε. Με το καυστικό του χιούμορ και τη διαχρονική του ματιά μας έχει χαρίσει τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Ακούμε λοιπόν νεοέλληνας, γιατί πιστεύουμε ότι μας περιγράφει ακόμα και τώρα και ίσως και για αργότερα όλους. Από το άλμπουμ λοιπόν Vivere Peri Colosamente, το είπα, του 1993, ακούμε Τζίμις Πανούσης, νέο Έλληνα.

0: μπάλα βρένα γυμνή. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο.
1: Ο υπέροχος Τζίμις Πανούσης, νέο Έλληνας, και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο παρέα με τους Home for Arts and More, τα Ιερά Πέτρα, Mandal Art by Carol, Pylon Development και...
2: Α ναι, αρτοζωγραπλαστείο Zenith, το αγαπημένο στη Γρά Λιγιά.
1: Και πάμε, επιστρέφουμε στους Magic the Spell. Το τραγούδι Κυρ Παντελής, που κυκλοφόρησε το 2009 στον δίσκο OK Πατέρα, αποτελεί μια δυναμική ροκ διασκευή του ιστορικού τραγουδιού του Πάνου Τζαβέλα από το 1975. Οι Magic the Spell διατηρούν το καυστικό κοινωνικό σχόλιο του πρωτοτύπου, στυλιτεύοντας το κομφορμισμό και την αδιαφορία του σύγχρονου βολεμένου πολίτη.
2: Μακριά από εμάς.
1: Έτσι.
2: Μακριά.

0: Ακούσαμε λοιπόν τους αγαπημένους Magic Despel να μας λένε για τον αδιάφορο, το σύγχρονο, το βολεμένο κύριε Παντέλη, και πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο το οποίο υπεραγαπάμε όλοι και όλες. Να ακούσουμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, δεν αντέχουν και γίνονται μπαγάσες. Πάμε λοιπόν στον πολύ αγαπημένο Νικόλα Άσημο. Το Μπαγάσας δεν κυκλοφόρησε σε επίσημο άλμπουμ Όσο Ζούσε, το συναντάμε όμως σε μια ομότιτλη ανεπίσημη κασέτα το 1987 σε ντουέτο με τη Λεωνάρδου. Ακούμε λοιπόν Νικόλα Άσημο Μπαγάσα, και θα ήθελα έτσι με αγάπη να το αφιερώσω σε κάποιες ψυχές, γιατί ξέρετε πολλούς από τους παιδικούς μας φίλους τους έχουμε χάσει αναδιαστήματα και είναι εκεί ψηλά. Τους το χαρίσουμε λοιπόν με όλη μας την αγάπη.
1: Ναι ρε Μαριό.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με

0: Νικόλα Άσημος, Μπαγάσας. Συνεχίζουμε πάλι με Magic the Spell, γιατί είναι τέτοια ημέρα σήμερα. Το τραγούδι «Είμαι» κυκλοφόρησε ως single το 2020. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μελοποίηση του ομώνυμου ποίηματος του Ιάσονα Σταυράκη, το οποίο είχε αποσπάσει το πρώτο παγκόσμιο βραβείο ποίησης στην Πούλα της Κροατίας το 2018. Η μουσική του κομματιού είναι αποτέλεσμα συλλογικής σύνθεσης όλων των μελών του συγκροτήματος.
1: Συγγνώμη, υπάρχει και περιοχή Πούλα?
0: Στην Κροατία προφανώς.
2: Καλά, Μαριό. Απορίες της βραδιάς.
1: Πούλα με πιξλάκς.

0: Λοιπόν, πάμε για μια εξαίρεση απόψε. Πάμε στο 1994 να ακούσουμε υπόγεια ρεύματα από το άλμπουμ «Ο Μάγος κοιτάζει την πόλη», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια τους. Θα ακούσουμε «Σαν φως». Είναι μια εξαίρεση, όπως είπαμε. Εντάξει, το θέλαμε. Θέλαμε «Σαν φως». Γιατί θέλουμε φως.
1: Α, μπράβο. Αυτό, ναι, σωστά.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Τι ακούσαμε, Μαρία?
0: Ναι, ακούσαμε τα υπόγεια ρεύματα σαν φως. Υπόγεια ρεύματα, μ' αρέσει να μιλάω πολλά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, όχι.
0: Μ' αρέσει να κοιτώ ψηλά.
1: Ναι, ναι, αλλά ακούσαμε σαν φως και πάμε. Ναι.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο οι πρωινοί το ακούνε πάρα πολύ συχνά. Είναι το τραγούδι «Ο λύκος της ψυχής μου». Κυκλοφόρησε το 1995 μέσα από το γνωστό και αγαπημένο δίσκο «Νύψωνα νομίματα μη μόνο ανόψιν», σε μουσική του Νίκου Μαϊντά και στίχους του Χάρη Αρώνη. Είναι ένα ύμνος στην ατομική ελευθερία και την αυθεντικότητα, ένα θέμα επίκαιρο μέχρι σήμερα. Ένα τραγούδι που ακολουθεί πολλούς από εμάς, το έχουμε χορέψει πολλαπλά, αλλά μας ακολουθεί πάντα.

0: Magic Despel, ο λύκος της ψυχής μου. Και επιστρέφουμε στον Δημήτρη Πουλικάκο, ο οποίος το 1979 διασκευάζει τον Καζαντζίδη και το υπάρχον, μια διασκευή που δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Πραγματικά.
0: Δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα, η ηχογράφηση που γνωρίζουμε κυκλοφόρησε αργότερα στο άλμπουμ Αδέσποτα Σκυλιά το 2004.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι κάτι ανακατατάξεις, κάτι ανακατέματα, κάτι πράγματα. Λοιπόν, δεν θα παίξουν οι Magic The Spell αυτό το Σάββατο για κάποιους λόγους όχι προσωπικούς. Βασικά δεν θα γίνει το φεστιβάλ στα Χανιά. Οπότε θα αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας. Έτσι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούσε να γίνει το φεστιβάλ στα Χανιά, οπότε και δεν μπορούσαν να κατέβουν και στην Ιερά Πέτρα. Αλλά τα καλά τα νέα είναι ότι 23 Μαΐου θα βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα στο Νταλή, δηλαδή απλά αναβάλλεται
1: για 20 μέρες.
0: Ναι. Για 20 μέρες η συνέντευξη. Συγγνώμη, η συναυλία. Η συνέντευξη θα γίνει σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Θοδωρή στον αέρα. Λοιπόν, 23 Μαΐου θα παίξουν οι Magic The Spell στην Ιερά Πέτρα. Δεν αλλάζει τίποτα, παιδιά.
2: Οι προσκλήσεις ισχύουν. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Άλλες τρεις έχουν μείνει.
0: Άλλες τρεις προσκλήσεις έχουμε. Πάρτε τηλεφωνάκι να τις κληρώσουμε και αυτές τις τρεις και θα πάτε στις 23 Μαΐου. Τόσο απλά. Mm-hmm.

0: Είμαι αρχή και φινάλε, λοιπόν, και στη σκέψη λοιπόν, σου βάλε.
1: Λοιπόν, εάν μας ακούει τώρα κάποιος ο οποίος λατρεύει το τραγούδι με τον Καζατζίδη, θα έρθει μας πετάξει λεμόνια, σου το λέω.
2: Λεμόνια, μας πετάξει, να πάρουμε
0: μερικά. Ας μας πετάξει. Ο Πουλικάκος είναι υπέροχος. Λοιπόν, λίγο πριν τις διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Τέρμα το διάλειμμα», η Παμπέσα. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1996 στο ομώνυμο EP. Αργότερα, λόγω της μεγάλης του επιτυχίας, εντάχθηκε στην τριπλή συλλογή με τίτλο «Τέρμα το διάλειμμα» 1981-1997, η οποία κυκλοφόρησε το 2009 και συγκεντρώνει τις σημαντικότερες στιγμές του συγκροτήματος. Οι στίχοι και η μουσική του τραγουδιού ανήκουν στο Χρήστο Χατζησταύρου. Λοιπόν, αγαπημένοι μας, πάρτε τηλέφωνα για τις τελευταίες τρεις προσκλήσεις. Η συναυλία θα γίνει στις 23 Μαΐου, αλλά μια που είμαστε στον αέρα και σε λίγο θα έχουμε τον Θοδωρή το Βλαχάκη στη γραμμή από τους Magic Despel. Πάρτε, καλέστε.
2: 28-42-0-89-216-217. Τώρα,
0: Τώρα να πάρετε τηλέφωνο και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Γυρίσαμε αγαπημένοι μας, δεν διευθυντήσαμε.
1: Τα καταθέσαι, εννοηθήκαμε, εντάξει.
0: Εντάξει, όπως σας είπαμε και πριν, η συναυλία των Magic The Spell δεν θα γίνει το Σάββατο 2 Μαΐου, θα γίνει Σάββατο 23 Μαΐου. Σε λίγο θα μάθετε περισσότερα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Θοδωρή. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε βεβαίως ότι ακούτε τα τροχογυρίσματα όπως κάνετε κάθε Τετάρτη με τη Μαρία Τροχοπούλου
1: και τη Δήμητρα Πανάγου,
0: ενώ συνυπάρχουμε απόψε και με την
2: Μαρία Γιασοφίτη.
0: Γεια σου ρε Μαριό. Με τη χαμογελαστή καλημέρα.
2: Να κάνουμε τώρα χαμογελαστό πρωί. Χαμογελάμε κόντρα σαν δύσκολα. Δεν είναι ότι χαχανίζουμε σαν ηλίθιοι.
0: Ακριβώς. Αλίμονο, είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
2: Χαμογελάμε κόντρα στα δύσκολα. Αυτό. Για να τα εξορκίζουμε, ρε παιδί μου.
0: Έτσι κάνουμε και βρεθήκαμε όλες μαζί εδώ. Χαμός, γιατί χαμός. Όπως σας είπαμε, σε λίγο θα βγάλουμε στον αέρα το Θοδωρή Βλαχάκη τον Magic The Spell. Που επίσημα πλέον θα εμφανιστούν στην Ιερά Πέτρα 23 Μαΐου. Είναι επίσημο. It's official.
1: Ναι, άμα δεν γίνει κάποια φυσική καταστροφή πάλι, ξέρω εγώ. Δεχόμαστε φυσικά τα μηνύματά σας, όχι άλλα τηλεφωνήματα. Τελείωσε για τους λόγους, γιατί θα έχουμε και τη συνέντευξη σε λίγο. Μπορείτε να μας στείλετε email στο info@radiolasithi.gr ή μήνυμα στη σελίδα τροχογυρίσματα ή στα προσωπικά μας Messenger.
0: Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, αφού όλα πήγανε καλά. Όσον αφορά το φεστιβάλ στα Χανιά, θα μας πει περισσότερα σε λίγο ο Θοδωρής. Και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μες στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι. Έλα, πες το ρε Δημήτρη,
1: πες το. Όχι, δεν ξέρω τι θέλω να πω. Για τις προσκλήσεις ήθελα να πω ότι δεν δοθήκανε. Ισχύουν για τις 23 Μαΐου κανονικά όσοι τις πήρανε.
2: Παιδιά, τι τραγούδι ακούμε τώρα.
0: Δεν σου λέμε.
2: Να μας πεις.
0: Το σφαγείο είναι, παιδί μου. Το σφαγείο ακούμε. Το σφαγείο.
2: Μάνα μου.
0: Γιατί κρατήσαμε ένα άλλο τραγούδι πριν βγάλουμε το Θοδωρή στον αέρα.

0: Να πούμε λοιπόν ότι το τραγούδι που θέλαμε οπωσδήποτε να το ακούσουμε ολόκληρο και να μην μιλάμε από πάνω, όπως κάνουμε τώρα.
1: Όπως κάνω εγώ το πρωί.
0: Όπως κάνεις εσύ το πρωί. Λοιπόν, το τραγούδι Δρόμος είναι μια δυναμική συνεργασία των Magic The Spell με τους Κοινούς Θνητούς. Κυκλοφόρησε ως σίγγλ το 2025, παρακαλώ, δηλαδή μόλις πέρυσι. Αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό στίχο της Κοστούλας Μητροπούλου. Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Αρχοντάκης, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Μίτσο Φου από τους Κοινούς Θνητούς, ο οποίος δίνει μια νέα πνοή στο διαχρονικό κοινωνικό μήνυμα του Δρόμου μέσα από τη ματιά του σήμερα.
2: Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία.

0: ιστορία μας ανήκει τελικά.
1: Έτσι ακριβώς, 45 χρόνια ηλεκτρισμού, λέξεων που δεν βολεύτηκαν ποτέ και μιας ροκ στάσης που δεν έγινε ποτέ διακόσμηση.
2: Η Magic The Spell δεν είναι απλώς ένα από τα πιο μακροβιότερα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής. Είναι ένα χρονικό που γράφεται ακόμα με παραμορφωμένες κιθάρες, κοινωνικό λόγο και τραγούδια που έμειναν γιατί πόνεσαν, γιατί προκάλεσαν, γιατί είπαν αλήθειες όταν δεν ήταν εύκολο να υποθούν.
3: Από το 1980 μέχρι σήμερα, από την αγγλόφωνη εποχή μέχρι τον ελληνόφωνο σκληρό ήχο, από τα φεστιβάλ μέχρι τα τραγούδια που έγιναν γενιές, οι Magic The Spell παραμένουν παρόντες, όχι νοσταλγικά αλλά ενεργά.
1: Τρεις μέρες λέγαμε, είναι 23 μέρες
2: τώρα, ναι.
1: Πριν από το live τους, το πολύ αναμενόμενο live τους στο Νταλή, εδώ στην Ιερά Πέτρα, το οποίο όπως είπαμε και πριν θα γίνει στις 23 Μαρίου. Συνομιλούμε με τον Θοδωρή Βλαχάκη, ιδρυτικό μέλος και τον μοναδικό που έχει μείνει από την αρχική σύνθεση, για μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο το χτες, αλλά και το τώρα που συνεχίζει να γράφεται. Θοδωρή, καλώς ήρθες στο Ράδιο Λασίθι.
4: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα στις δύο Μαρίες και στη μία Δήμητρα.
3: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καταλαβαίνεις.
4: Καλησπέρα στην εκπομπή Τροχογυρίσματα και καλησπέρα στη χαμογελαστή καλημέρα.
1: Α, είσαι διαβασμένος εσύ.
3: Θοδωρή, στενοχωρηθήκαμε ελαφρώς έτσι λίγο για την αναβολή αυτή των 20 ημερών, αλλά από μια άλλη άποψη, η ζωή με τις δικές της ανατροπές δίνει και ένα άλλο στίγμα. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει η αναβολή, μας ενδιαφέρει ότι θα σας δούμε από
1: έτσι,
3: κοντά.
1: Αυτό.
4: Ναι, ακριβώς αυτό. Είχαμε λοιπόν αυτή την αναβολή εξαιτίας κακών καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν στα Χανιά το διήμερο, mm-hmm. που εκεί θα ήταν ο πρώτος μας σταθμός, mm-hmm. αλλά όπως είπαμε, mm-hmm. δεν είναι κακό να μην γες καλού, αφού θα περιμένουμε τώρα με μεγαλύτερη ανυπομονησία για τις 23 του Μάη. Για την Ιερά Πέτρα, για τον Νταλή.
1: Έτσι, εμείς να δεις.
2: Εμείς, ναι.
1: Να επιβεβαιώσουμε βέβαια στον κόσμο, επειδή έχουν δοθεί οι προσκλήσεις, ότι αυτές οι προσκλήσεις που δώσαμε σήμερα ισχύουν για 23 του μήνα, σωστά?
4: Βέβαια.
1: Αυτά είναι. Έτσι. Για να ανακουφιστούν λιγάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε.
4: Ισχύουν τα πάντα για 23 του μήνα.
1: Ωραία.
4: Το μόνο που θα αλλάξει θα είναι η μεγαλύτερη όρεξη που θα έχουμε για να τα
3: κάνουμε.
1: Ακριβώς. Και θα πάμε να τους την ανοίξουμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει τόσο αφιέρωμα τώρα την πρώτη ώρα. Και τώρα έχουμε σένα. Καταρχάς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που σε έχουμε στη γραμμή μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμα.
4: Η χαρά είναι δική μου, κορίτσια.
1: Θοδωρή, αν γυρίσεις πίσω, στο 1980, τι θυμάσαι πιο καθαρά? Υπήρχε έτσι στιγμή που ένιωσες ότι αυτό που κάνετε είναι εκτός εποχής ή πιο μπροστά από αυτήν?
4: Κοιτάξτε, το 1980 που ξεκινήσαμε ήταν μια εποχή που όλοι παρακολουθούσαμε το μουσικό ρεύμα που ερχόταν, μουσικοκοινωνικό θα έλεγα ρεύμα, που ερχόταν από την Αγγλία.
1: Από τη Μεγάλη Βρετανία, άλλη
4: μόνο. Το Bank. Έτσι λοιπόν κάναμε μια μπάντα πάνω σε αυτά τα πρότυπα. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι δεν είχε έρθει ακριβώς ακόμα στην Ελλάδα και θεωρούσαμε ότι είμαστε μπροστά από την ελληνική πραγματικότητα.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς ήσασταν.
2: Ναι, ούτως ή άλλως.
1: Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Θαρώ, το 80.
4: Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο. Υπήρχαν κάποια συγκροτήματα τα οποία φίλοι και γνωστοί μας που έπαιζαν αυτό το μουσικό είδος, mm-hmm. αλλά ακόμα ήταν στα σπάργανα.
1: Έτσι.
4: Μέχρι τότε, ξέρετε, μετά την μεγάλη εποχή του ελληνικού ροκ στις αρχές της δεκαετίας 70, με την μεταπολίτευση και το πολιτικό τραγούδι, mm-hmm. Το ελληνικό ροκ υποχώρησε αρκετά. Και στο τέλος της δεκαετίας του 70 είχαμε συνήθως μόνο συγκροτήματα που έκπαιζαν διασκευές. Mm-hmm. Διασκευές κλασικ ροκ τραγουδιών. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ένα νέο κίνημα ανεξάρτητο και underground όπως το δικό μας που αναδύθηκε με πρωτότυπα τραγούδια και με νέο μουσικό ύφος, νομίζω ότι ήταν μια πρωτοπορία για την Ελλάδα τότε.
1: Έτσι. Υπήρξε έτσι ποτέ κάποια στιγμή που σκεφτήκατε να αλλάξετε ριζικά κατεύθυνση μόνο και μόνο για να επιβιώσετε, γιατί όπως να είναι και ο χώρος είναι δύσκολος? Mm-hmm. Δεν είναι.
4: Όχι, δεν το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό πραγματικά. Είχαμε δει τι είχε γίνει με τις προηγούμενες γενιές των συγκροτημάτων, που πάρα πολλοί μουσικοί από τα συγκροτήματα των βαρκών ανοίξαν να παίζουν ως session μουσική σε άλλα μουσικά είδη, ως επιτοπλίστων λαϊκά κλπ. Αυτό δεν μας βοήθησε καθόλου και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μην περιμένουμε από τη μουσική να γίνουμε πλούσιοι, ίσως και να μην περιμένουμε καλά καλά να επιβιώσουμε, απλά να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι μας εκφράζει και μουσικά και πάνω απ' όλα στοιχουργικά στα νοήματά μας.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Θοδωρή, εσείς εμφανιστήκατε με τραγούδια με αγγλικό στίχο, τα οποία ήταν πρωτοπόρα και καταπληκτικά. Μετά περάστε στα ελληνικά. Αυτό τώρα ήταν καλλιτεχνική ή πολιτική απόφαση, και τι άλλαξε με αυτή τη μετάβαση? Άλλαξαν κάποια πράγματα? Μιλάω τώρα για το στίχο, έτσι.
4: Ναι, άλλαξαν πολλά πράγματα. Γιατί εμείς σιγά σιγά είδαμε ότι τελικά τα μηνύματα που θέλαμε να περάσουμε μέσα από τους στίχους μας, όταν οι στίχοι ήταν στα αγγλικά, έπρεπε κάποιος να τους μεταφράσει, να κάτσει, να ασχοληθεί, να δει τι πραγματικά λέμε. Και έτσι χάναμε το πλεονέκτημα να μιλήσουμε κατευθείαν στην ψυχή και στην καρδιά του άλλου. Χάναμε δηλαδή το πλεονέκτημα να είμαστε άμεσοι. Και επίσης σκεφτήκαμε ότι αν έχει πραγματικά νόημα το ελληνικό ροκ και αν κάτι το διαχωρίζει από το διεθνές ροκ, είναι η γλώσσα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να προχωρήσουμε πια με ελληνόφωνο στίχο.
3: Και πολύ καλά το κάνατε.
1: Και, ναι, είναι και πιο άμεσο, δεν το συζητάμε. Σήμερα. Όταν είσαι.
4: Ακριβώς.
1: Ναι, υπάρχει μια αμεσότητα.
4: Είναι η γλώσσα που ονειρευόμαστε.
1: Έτσι. Ακριβώς. Πολύ σωστά το έθεσες. Πολύ σωστά το έθεσες.
4: Αλλά.
1: Ναι, πες.
4: Επίσης, όταν εκείνη την εποχή, βέβαια, όταν αλλάξαμε το στίχο, γενικά έρχονταν και άλλα μουσικά ρεύματα απ' έξω. Αλλάξαμε και το στυλ της μουσικής μας, δηλαδή έγινε λίγο πιο ηλεκτρικό, λίγο πιο grunge. Ακούγαμε τότε στην Nirvana και τη μουσική σκηνή του Seattle της Αμερικής. Έτσι. Είχαμε έτσι κάποιες τέτοιες παραστάσεις μπροστά μας. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Αυτοί που μας ακολουθούσαν τη δεκαετία του 80, όσο είμαστε αγγλόφωνοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ακολούθησαν την επόμενη δεκαετία του 90 που γίναμε ελληνόφωνοι, αλλά αμέσως με τον πρώτο δίσκο μας, το

0: πάντα ότι κάτι αλλάζει ήταν όταν σε μια συναυλία με αρκετό κόσμο παίξαμε το Σαράγεβο και ο κόσμος τραγουδούσε τα λόγια και στα κουπλέ και στα ρεφρέν μαζί μας. Αυτό δεν το είχαμε γνωρίσει φυσικά στην αγγλόφωνη εποχή και λέμε εδώ πραγματικά κάτι άλλαξε. Τώρα, η αίσθηση ότι μας υπερέβησαν πραγματικά τα τραγούδια αυτά ήρθε με τις μεγάλες αντιπολεμικές συναυλίες τότε που γινόταν ο βομβαρδισμός της Ιουγκοσλαβίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που υπήρχαν πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμο σε αυτές τις συναυλίες και είδαμε τι σημαίνει να έχεις ένα γνήσιο και καθαρό αντιπολεμικό τραγούδι, ένα τραγούδι για την ειρήνη. Αυτό έγραψε στον κόσμο τόσο πολύ ώστε πραγματικά θεωρήσαμε ότι το τραγούδι Σαράγεβο είναι πια πάνω από το ίδιο το συγκρότημα. Όσον αφορά στο εμένα φίλη μου, όταν σκεφτήκαμε να μελοποιήσουμε Κατερίνα Γόγου, στην αρχή είμαστε λίγο διστακτικοί, γιατί δεν θεωρούσαμε εξ αυτού μας ικανούς πραγματικά να αγγίξουμε αυτή την ποιήτρια, την οποία και θαυμάζαμε φυσικά. Όταν έγινε το τραγούδι και αρχίσαμε να το παίζουμε στις συναυλίες, καταλάβαμε επίσης ότι μάλλον καλά κάναμε που ασχοληθήκαμε και πέτυχε αυτή η μελοποίηση, αλλά και το τραγούδι αυτό ξέφυγε πάλι από εμάς και έγινε κτήμα σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Κτήμα του κόσμου. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Κτήμα του κόσμου. Και το Σαράγεβο και το εμένα, οι φίλοι μου είναι. Και ποιο είναι λοιπόν το Σαράγεβο του σήμερα για σένα, Θοδωρή?
0: Το Σαράγεβο του σήμερα είναι κάθε πόλεμος. Η φωνή που φωνάζει ενάντια σε κάθε πόλεμο που γίνεται στη γη. Η φωνή ενάντια στη γενοκτονία της Γάζας, η φωνή ενάντια στους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αλλά και νομίζω ότι πολλές φορές έχει πάρει και μια άλλη μορφή. Ήταν το τραγούδι που παίζαμε στη συναυλία για τα τέμπη, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή έγινε και η φωνή σε κάθε τι που μας καταπίεζε.
2: Στα δικεία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα, Θοδωρή? Θα πάμε να ακούσουμε το Σαράγεβο. Γιατί να το λέμε, να το θυμηθούμε κιόλας. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 1993 στον δίσκο Διακοπές το Σαράγεβο, εμπνευσμένο από τη φρίκη του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. Τη μουσική συνέθεσες εσύ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, και Γιώργος Σκαρλάτος, σε στίχους του Γιώργου Σκαρλάτου. Σας τα το είπαμε.
0: Όχι, είναι δική μου μουσική και η στίχη είναι πάλι δική μου με τη βοήθεια της μπάντας.
1: Αυτά έχουν λίγο σημασία, έτσι κι αλλιώς. Σημασία έχει το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε και...
0: Σημασία έχει το τραγούδι και αν θέλετε να πω κάτι πριν, ότι το βιντεοκλίπ του τραγουδίου έγινε στα Μάτανα. Πάλι βλέπετε η κρίση.
1: Οκ. Κάτι θυμάμαι γι' αυτό το...
2: Το βάλουμε,
1: κάτι θυμάμαι. Πάμε να το ακούσουμε, Θοδωρή. Μην είναι εκεί που είσαι, μην πας πουθενά. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Σαράγεβο λοιπόν ακούσαμε. Έλεγα τώρα στο διάλειμμα, θέλω να το πω αυτό, το ακούσε και ο Θοδωρής, ότι εγώ όταν γινόταν πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία πήγαινα γυμνάσιο και το συγκεκριμένο τραγούδι κάπου το είχα δει σε ένα μουσικό κανάλι τέλος πάντων και ήταν η πρώτη μου επαφή, ας πούμε, με ελληνικό ροκ. Δηλαδή το θυμάμαι, είναι παιδική ανάμνηση αυτό το βίντεο και αυτό το τραγούδι, να ξέρεις.
1: Η Δημήτρα είναι πιο μικρή από εμάς, Θοδωρή.
2: Είσαστε πολύ πιο μικρές από μένα.
1: Από σένα, ναι, αλλά και η Δήμητρα είναι πιο μικρή από εμάς. Ναι. Είναι και αυτό. Δηλαδή, έχουμε και εμείς πάνω από μία δεκαετία διαφορά, κατάλαβες.
0: Ας επανέλθουμε λιγάκι. Θέλουμε να μας πεις τι σημαίνει σήμερα η ελληνική ροκ σκηνή. Υπάρχει ακόμα ή υπάρχει μόνο ως μνήμη πια?
2: Κοιτάξτε, η ελληνική σκηνή έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι λέει τα πράγματα όπως είναι, στοιχουργικά, και πολλές φορές αγγίζει θέματα που οι περισσότεροι στην κοινωνία θα ήθελαν να τα κρύψουν κάτω από το χαλί. Μερικές φορές δηλαδή ενοχλεί. Αλλά και για κάποιους ανθρώπους είναι η φωνή τους. Η φωνή αυτή λοιπόν δεν μπορεί να πάψει να υπάρχει. Το ελληνικό ροκ ξεκίνησε σαν είδος λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60 και φτάνει μέχρι σήμερα. Είναι περίπου 60 χρόνια. Κάτι λοιπόν που διατηρείται, νομίζουμε ότι δεν μπορεί να σταματήσει και να τελειώσει κάπου. Έχει ακόμα μπροστά του αρκετό δρόμο. Σίγουρα η πορεία δεν ήταν... Ο δρόμος δεν ήταν ροδοπέταλα αυτό το δρόμο.
1: Δεν ήταν εύκολος, όχι.
2: Το ελληνικό ροκ είχε πάντα τα πάνω και τα κάτω. Του είχε μια μεγάλη άνθηση στην αρχή της δεκαετίας του 70, μια επίσης άνθηση στην αρχή της δεκαετίας του 80, μια πολύ μεγαλύτερη άνθηση τέλος δεκαετίας του 80 και μια ακόμα πιο μεγάλη στη δεκαετία του 90. Μετά υπήρξε μια κάμψη. Τα τελευταία χρόνια όμως, ειδικά το 2018-19 και μετά, βλέπουμε στις συναυλίες κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε ηλικίες, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είναι 16 με 24, ας πούμε. Αυτή η ηλικία έλειπε πολλά χρόνια. Το βλέπουμε τώρα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, εκτός από εμάς τους παλιότερους, οι οποίοι κάτι ανακαλύπτουν στο ελληνικό ροκ, ανακαλύπτουν ίσως μια αλήθεια και μια αυθεντικότητα που δεν βρήκαν σε άλλες μουσικές, ίσως. Σε κάθε περίπτωση εμείς το θεωρούμε αυτό πολύ αισιόδοξο για το μέλλον του είδους, και επίσης να πω ότι το hip-hop, το μαχητικό hip-hop έχει τις περισσότερες φορές ίδια νοήματα με το ελληνικό ροκ συγκουργικά. Άρα έστω και αν υπάρχει μουσική από πίσω μεγάλη, νομίζουμε όμως ότι είναι και μια συνέχεια δική μας αυτή.
1: Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό.
3: Θεοδωρή, ας κάνουμε τώρα μια ανατροπή, να σβήσουμε λίγο το χρόνο. Άννα, σαν Magic the Spell, πώς ήσασταν τότε, στην αρχική σας μορφή, δημιουργούσε το συγκρότημα σήμερα, τώρα που μιλάμε, από το μηδέν, θα πιστεύεις ότι θα βρίσκατε χώρο να υπάρξετε, θα βρίσκατε τον τρόπο να μιλήσετε, θα ήταν το ίδιο για τα πράγματα όπως έχουν σήμερα, όπως είναι τώρα που μιλάμε?
2: Καταλαβαίνω την ερώτηση ακριβώς.
3: Ναι.
2: Η εποχή έχει αλλάξει.
3: Τώρα,
2: κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, μια μπάντα σαν τη δικιά μας που είναι παλιά και έχει κάποια τραγούδια που μερικοί τα θεωρούν εμβληματικά, μπορεί να προχωρήσει πιο εύκολα στο σήμερα, ακριβώς επειδή είναι γνωστή. Αλλά το να γίνει ένα συγκρότημα σήμερα από το μηδέν γνωστό, το θεωρώ πολύ πιο δύσκολο από παλιά.
3: Θα μπορούσατε όμως και σήμερα να γράψετε το λύκο της ψυχής μου? Αυτό ρωτώ, γιατί έχω κόλλημα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Εγώ έχω κόλλημα. Τρελή η παλαβή με το τραγούδι αυτό.
2: Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το γράψουμε.
3: Έτσι,
2: το θέμα είναι ότι αυτό μετά θα ανέβαινε στις πλατφόρμες, θα υπήρχε ο αλγόριθμος ο οποίος θα έκρινε αν θα ήταν αυτό κατάλληλο για να το προβάλλει, για να το ανακαλύψουν πολλοί χρήστες.
3: Ναι, μου απάντησες.
2: Σήμερα ζούμε την εποχή της ταχύτητας. Δηλαδή, ένα τραγούδι κρίνεται σε δευτερόλεπτα από ένα ακροατή. Γιατί πρέπει να σκρολάρει, να πάει παρακάτω. Επίσης ζούμε την εποχή της εικόνας. δεν ζούμε πια τη μεγάλη εποχή της μουσικής του παρελθόντος.
3: Και της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Νομίζω ότι και ένα γκρουπ που ξεκινάει σήμερα μπορεί να τα καταφέρει αρκεί να έχει να πει πράγματα.
1: Και εμείς έτσι πιστεύουμε και συμφωνούμε. Και τώρα σε πάω ακριβώς σε αυτό, στην επόμενη ερώτηση. Γιατί οι στίχοι σας έχουν πάντα κοινωνικό και πολιτικό φορτίο. Υπήρξε ποτέ στίχος που δίστασες να κυκλοφορήσεις?
2: Στίχος που δεν άκουσα καλά.
1: Που δίστασες να κυκλοφορήσεις? Το σκέφτηκες ποτέ έτσι?
0: Αυτολογοκρίνεσαι?
1: Ναι, αυτολογοκρίνεσαι.
2: Όχι, δεν αυτολογοκρίνομαι. Τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν αυτολογοκρίνομαι. Ούτε και η μπάντα. Γιατί είναι μια μεγάλη παγίδα η αυτολογοκρισία. Και στην εποχή μας πραγματικά δεν έχουμε τις γνώμες της λογοκρισίας που υπήρχαν παλιά, αλλά έχουμε την αυτολογοκρισία, όπως είπε. Δηλαδή θα αρέσει στο YouTube, θα αρέσει στο Spotify, θα αρέσει στο Facebook, θα αρέσει σε κάποιους συντηρητικότερους διοργανωτές συναυλιών. Νομίζω ότι αν πάρουν αυτή τη λογική δεν θα κερδίσεις απολύτως τίποτα. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που μας έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, πριν από μερικά χρόνια διασκευάσαμε τη Φαντασία στην Εξουσία, η οποία μάλιστα κυκλοφόρησε στις πλατφόρμες σε live από την Κρήτη. Τη Φαντασία στην Εξουσία του
3: Σιδηρόπουλου.
2: Που τραγουδάει ο Σιδηρόπουλος, βεβαίως είναι ο Στέλιος ο Βαμβακάρης, ο γιος του Μάρκου, το έχει γράψει τη μουσική, και ο Πάνος Ηλιόπουλος το στίχο. Αυτό λοιπόν, αφού ανεβάσαμε το τραγούδι με ένα κλιπ που περιείχε φωτογραφίες από τον φωτογράφο Μάριο Λόλο, που είχε φωτογραφίσει όλες τις κινηματικές πορείες στην Αθήνα τα τελευταία 15 χρόνια, όταν πήγαμε να το διαφημίσουμε, να το κάνουμε ας πούμε χορηγούμενο στο YouTube, αυτό το YouTube μας το απαγόρευσε λέγοντας ότι προωθούμε κοινωνικά ναρκωτικά. Και εμείς τρελαθήκαμε, δεν ξέραμε τι είναι αυτό το πράγμα. Ψάχναμε στις εικόνες να δούμε πώς υπάρχει ένα τσιγάρο αναμένο, ξαναδιαβάζαμε τις στίχους. Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Είναι το πιο εύκολο.
2: Τι γίνεται τώρα? Τέλος πάντων, λέει, μπορείτε να κάνετε ένσταση. Κάνουμε ένσταση και απαντάει το ρομπότ, η ένσταση σας απορρίπτεται. Και αν κάνετε δεύτερη ένσταση και απορριφθεί, τότε
3: κατεβαίνει το κανάλι.
2: Θα σας κατεβάσουμε το κανάλι, όχι το τραγούδι.
0: Ναι, σωστά.
1: Δραστικά μέτρα.
2: Λοιπόν, απλά λοιπόν δεν διαφημίστηκε αυτό το τραγούδι, αλλά όμως υπάρχει και όποιος θέλει μπορεί να τα ανακαλύψει, και αυτό μας αρκεί. Όπως επίσης παλιότερα με το Σαράγεβο. Το Σαράγεβο ήταν ένα τραγούδι που άρεσε και στην ισχογραφική εταιρεία, η Warner ήταν τότε, αλλά το θεωρούσαν απόλυτα αντιεμπορικό, γιατί θεωρούσαν ότι η εποχή των αντιπολεμικών τραγουδιών τελείωσε με τον Woodstock του 69. Και ότι αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να προωθεί και δεν πρέπει να γίνει βιντεοκλιπ, γιατί δεν θα πουλήσει τίποτα. Φανταστείτε τώρα. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να τους αλλάξουμε εύκολα τη γνώμη, και τελικά όταν καταφέραμε με άλλους τρόπους, όχι με την εταιρεία, να κάνουμε βιντεοκλιπ, αποφασίσαμε και εμείς αυτό να γίνει σταμάταλα, ακριβώς επειδή τότε ήταν είχε ήθελε στα παιδιά των Λιβιών που εκφράζανε όλα αυτά τα αντικοφρονιστικά και αντιπολεμικά κινήματα, για να πάμε κόντρα σε αυτό που μας λέγανε, ότι δήθεν δηλαδή ότι ένα αντιπολεμικό κομμάτι δεν είναι μοντέρνο. Ακούστε να δείτε τώρα. Και βέβαια το αποτέλεσμα τους διέψευσε απόλυτα.
0: Έτσι όντως. Για πες μας λίγο το μυστικό τώρα. Τι κρατάει μια μπάντα 45 ολόκληρα χρόνια μαζί? Και επίσης ένιωσες ποτέ ότι μπορεί να τελειώσει αυτό κάποια στιγμή, να σταματήσει ξαφνικά?
2: Για να μην γνωρίσει, όχι, δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η μπάντα είναι μια μεγάλη παρέα, η οποία έχει κοινές ανησυχίες και μουσικές και κοινωνικές. Έχει ανοιχτές τις κεραίες της, λαμβάνει ας πούμε μηνύματα από τον κόσμο, από αυτό που συμβαίνει, και γράφει. Όσο είμαστε έτσι, δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε να διαλυθούμε, γιατί μας αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε. Μάλιστα, για να στο πω αλλιώς, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Πιστεύουμε ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν κάποια στιγμή ο κόσμος σταματήσει να μας στηρίζει, εκ των πραγμάτων θα σταματήσουμε. Αλλά χαιρόμαστε και ευχαριστούμαστε πραγματικά τον κόσμο που δεν έχει συμβεί ακόμα αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Ίσα που μάλλον σας χρειάζεται λίγο παραπάνω τώρα πια.
1: Είδες, αυτή την εποχή. Ναι, ακριβώς αυτό.
3: Θοδωρή μου, έχω εδώ μια ερώτηση που έχουμε αγαπήσει και οι τρεις μας, η αλήθεια να λέγεται. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ κοντά σαν γενιές, και η δική σου και η επόμενη δική μας. Τι έχει αλλάξει περισσότερο στο κοινό από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, και αν μπορείς να μας πεις ποιο είναι το πιο δύσκολο μάθημα όλων αυτών των χρόνων για σένα.
2: Όσον αφορά στο κοινό...
3: Όχι, όσον αφορά στην εποχή, γενικά, όσον αφορά στην εποχή, στις προσωπικές σου, στα βιώματά σου, που έχουν σχέση βέβαια να κάνουν και με τη μουσική, αλλά και με το συγκρότημα, αλλά και με τον εαυτό σου. Έτσι, ναι.
2: Μπορώ να πω ότι το πιο δύσκολο μάθημα που πήρα εγώ προσωπικά είναι πως σε όλη την νεότητά μου πίστευα ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Και τελικά είδα ότι αυτό δεν θα το καταφέρουμε εμείς η γενιά μας. Ούτε η προηγούμενη το κατάφερε και πιθανότατα να μην το καταφέρει και η επόμενη. Αυτό είναι κάτι που προσωπικά με απογοητεύει, αλλά προσπαθώ να το κρατάω πίσω και λέω ας αλλάξουμε έστω έναν άνθρωπο,
3: ναι,
2: και
3: αυτό ναι.
2: αρκεί, ναι. Και ότι κάποτε όλα θα γίνουν.
3: Αυτό είναι, γιατί αυτό νιώθουμε και εμείς και λέμε πάντα και συχνά ότι η επόμενη γενιά θα κάνει την αλλαγή. Εάν όμως δεν διαπαταγωγηθεί αυτή η νέα γενιά, ποια αλλαγή θα γίνει? Αυτό λέμε, ναι.
1: Γι' αυτό έχουμε τους Magic the Spell.
2: Και βέβαια. Νομίζω όλα τα rock συγκροτήματα έχουν αυτό το βάρος. Δηλαδή, επειδή όταν απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους, επηρεάζουμε συνειδήσεις.
3: Ναι.
2: Και θέλουμε να επηρεάζουμε συνειδήσεις με ένα γόνιμο τρόπο, για να γίνει καλύτερος ο κόσμος.
3: Και μέσα από τη μουσική που ενώνει όλο τον κόσμο, ναι.
1: Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς ενώνεται όλος ο κόσμος. Θοδωρή, θέλουμε να πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Έχουμε ακούσει σήμερα άπειρα, δεν ξέρω αν παρακολουθούσες την πρώτη ώρα.
2: Παρακολουθούσα, σας ευχαριστώ πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα.
1: Τέλεια. Θέλουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση να ακούσουμε «Δεν θέλω τίποτα σπουδαίο τελικά», το οποίο κυκλοφόρησε το 97 μέσα από τον δίσκο «Τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών». Τόσο η μουσική όσο και η στίχη, αν λέμε κάτι λάθος μας διορθώνεις, ανήκουν στον Άρη Ζαρακά. Σωστό είναι αυτό?
2: Όχι, είναι πολύ σωστό. Ο Άρης Ζαρακάς υπήρξε κιθαρίστας μας στο τέλος της δεκαετίας 90 και στην αρχή της δεκαετίας 2000. Διατηρούμε άριστες φιλικές σχέσεις. Μετά από εμάς έγινε κιθαρίστας στο συγκρότημα Ρόδες, και αμέσως μετά έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία με γερμανικά συγκροτήματα, και με τον κορονοϊό επέστρεψε στην Ελλάδα τελικά.
1: Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

0: Εγώ ταυτίζομαι με αυτό το τραγούδι, γι' αυτό το ήθελα, κορίτσια. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάγανε γιατί αυτό. Γιατί ταυτίζομαι, λέω, κάπως με αυτό το τραγούδι, οπότε το ήθελα. Στις συναυλίες σας κάνετε και ένα αφιέρωμα σε μορφές όπως Παύλο Σιδηρόπουλο, Νικόλα Άσιμο, Τζίμι Πανούση, Δημήτρη Πουλικάκο, που κάναμε και εμείς φυσικά σήμερα. Ναι. Λοιπόν, είναι φόρος τιμής.
1: Είναι φόρος τιμής, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ιστορία μας. Και τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει και να προχωρήσει χωρίς την ιστορία.
0: Έτσι.
1: Και προσπαθούμε πάντα να επενθυμίζουμε την ιστορία, από πού ξεκινήσαμε, για να μπορούμε να χαράξουμε και το πού πάμε.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το αφιέρωμα, βεβαίως, αυτό το μικρό αφιέρωμα θα γίνει στο Νταλή, στην Ιερά Πέτρα.
0: Τέλεια, βεβαίως, βεβαίως.
1: Και σε όλη τη φετινή περιοδία.
0: Πάρα πολύ ωραία, γιατί κρατάει την εποχή ζωντανή και αυτό το θέλουμε πάρα πολύ.
2: Και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται, γιατί εγώ πίστευα ότι θα ήταν λίγο τα πράγματα πιο γαλαρά, όμως υπάρχει πολλοί κόσμος, για εδώ στην πόλη που ζούμε, ρε παιδί μου.
0: Έχει ανάγκη
2: και έχουμε γίνει
0: αυτό,
2: και άγνωστοι μεταξύ μας σιγά σιγά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει επανεκκινηθεί, λέει, να πάμε, να πάμε.
0: Ναι.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό και μπορώ να υποσχεθώ σε όλο τον κόσμο ότι θα περάσουμε όλοι πολύ καλά.
3: Τέλεια. Όταν ανεβαίνετε σήμερα στη σκηνή, λοιπόν, τι λαμβάνετε από τον κόσμο, έτσι, σε αντίθεση με το παρελθόν? Υπάρχει ακόμα το ίδιο ρίγος ή έχει γίνει και λίγο ρουτίνα, ας πούμε?
1: Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Και επειδή τα συγκροτήματα δεν ταξιδεύουν και σε όλη την Ελλάδα συνεχώς, βλέπουμε σε κάθε πόλη που πάμε, βλέπουμε μια λαχτάρα, θα το λέγαμε, ότι επιτέλους ήρθαν οι δικοί μας. Κάπως έτσι. Οπότε γίνεται ένα ξεφάντωμα.
0: Έτσι, αυτό ισχύει. Για εμάς σίγουρα ισχύει. Επιτέλους, λέμε, επιτέλους.
2: Ναι, στην επαρχία δεν έχει την πολυτέλεια όπως είναι, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις. Θοδωρή, αν μπορούσες τώρα να πεις κάτι στον εαυτό σου, τον τότε όμως, έτσι, του 1980, τι θα ήταν, τι θα του έλεγες? Τώρα, όπως είσαι, αν θα μπορούσες να έχεις μπροστά στον εαυτό σου του 1980, τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα πραγματικά ότι πραγματοποίησα το όνειρό μου, γιατί πάντα αυτό ήθελα, δεν ήθελα τίποτα. Τίποτα διαφορετικό και τίποτα περισσότερο. Ήθελα μία μπάντα της ελληνικής ροκ σκηνής που να διαρκεί και να λέει πράγματα.
0: Αυτό είναι το πιο
1: αισιόδοξο. Ήταν αυτό το όνειρό μου και να σου πω την αλήθεια, δεν το πίστευα φυσικά ότι θα συμβεί αυτό.
0: Τι ώρα να
1: δηλαδή πεις. Άρχισα να το ψηλιάζω με 15 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε.
0: Ναι.
3: Τι ωραία να πεις το νέο σε αυτό. Θοδωρή, τα κατάφερες.
0: Πόσο όμορφο. Τι όμορφο.
2: Το πιο αισιόδοξο πράγμα.
1: Και πολλούς τομείς και κανένας δεν έχει πετύχει τα πάντα που θέλει, ούτε και εγώ. Απλά έχω καταφέρει αυτό.
2: Πολλοί όμως γυρίζουν την πλάτη τους στο όνειρο της ψυχής τους και αποτυγχάνουν σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα.
0: Θέλει δύναμη.
2: Οπότε αυτό που μας λες είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο και για εμάς και για τον κόσμο που μας ακούει και τους νεότερους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και θετικό, εννοείται.
1: Νομίζω ναι, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, αν εγκαταλείψεις τα όνειρά σου και τα θέλω σου, δύσκολα αισθάνεσαι έστω και κάποιες ευτυχισμένες στιγμές.
0: Ακριβώς, Θοδωρή, συμφωνούμε απόλυτα. Τι δεν έχει υποθεί ακόμη από τους Magic The Spell, θα θέλαμε να ξέρουμε, και τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα όσον αφορά live, δισκογραφία κλπ.
1: Το τι δεν έχει υποθεί είναι ένα θέμα, γιατί πάντα έχουμε τη θέληση αλλά και το άγχος να πούμε κάτι καινούριο. Αυτό το καινούριο δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί βρισκόμαστε και σε κοινωνίες που είναι σε κρίση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ζούμε τη δεκαετία του 60 ή του 70 που είχαμε νέες ιδέες, κάποια ιδανικά. Ζούμε σε μια κρίση και οι κοινωνίες δεν γεννούν νέα πράγματα. Οπότε ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος. Θέλω να πιστεύω ότι κάθε κομμάτι που βγάζουμε έχει κάτι να πει παραπάνω. Και ελπίζουμε αυτό να το καταλαβαίνει και ο κόσμος και να είναι έτσι. Τα σχέδια μας είναι, έχουμε στα σκαριά 2-3 καινούργια κομμάτια, τα οποία θα κυκλοφορήσουν οπωσδήποτε μέχρι το φθινόπωρο.
2: Θα πείτε κάποιο από αυτά εδώ, έστω ένα στίχο?
3: Spoiler.
1: Δεν είναι κάποιο έτοιμο, ναι, για να το πούμε, θα θέλαν πολύ. Αλλά επιπλέον θέλουμε να μαζέψουμε και μερικά συγκεκριμένα τραγούδια μας από το παρελθόν και να κάνουμε ένα δίσκο βινιλίου με όλα αυτά. Γιατί έχουμε να κυκλοφορήσουμε δίσκο βινιλίου από το 1995.
0: Και λογικό.
1: Δηλαδή, ναι. Θέλουμε πολύ να γίνει αυτό. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και αυτό μέχρι το φθινόπωρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς σας περιμένουμε με μεγάλη λαχτάρα.
1: Επίσης, να πω ότι επειδή πριν έπαιξε ο δρόμος το τραγούδι το γεννήθηκε και έκανε τους κοινούς συνητούς, ότι είναι
0: καταπληκτικό, συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: πάρα
0: καταπληκτικό τραγούδι.
2: Και καταπληκτικό συγκρότημα είναι, λέει αυτή.
0: Ναι, και η κοινή θνητή, έτσι κι αλλιώς, και δηλαδή αυτή η σύμπραξη είναι φανταστική.
1: Ευχαριστούμε πολύ και έχουμε γίνει φίλοι με τα παιδιά, πραγματικοί φίλοι. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε κάτι μας ένωσε. Δεν ξέρω, και αισθανόμαστε ότι ενώνονται δύο γενιές διαφορετικές και δύο διαφορετικά μουσικά είδη.
0: Όντως.
1: Επίσης θέλουμε να κάνουμε η περιοδία για τα 45 χρόνια της μπάντας θα τελειώσει το φθινόπωρο κάπου στην Αθήνα. Δηλαδή έχουμε σχέδια να κάνουμε κάτι.
0: Μετά την Κρήτη, πού πάτε?
1: Μετά την Κρήτη έχουμε, απλά δεν θυμάμαι τώρα τις ημερομηνίες.
0: Πες μας πού θα πάτε, δεν χρειάζεται.
1: Το Φεστιβάλ Ποινιού στη Λάρισα, έχουμε στο Δήμο Βύρωνα εδώ στην Αθήνα να παίξουμε, έχουμε Θεσσαλονίκη, έχουμε Μυτιλίνη, Κιάτο. Υπάρχουν πράγματα εκεί που γίνονται φεστιβάλ καλοκαιρινά πλέον. Δηλαδή, επί της ουσίας η σημερινή περιοδία τελειώνει στις 23 Μαΐου στο Νταλή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Θα κάνουμε το κλείσουμε εδώ.
0: 23 λοιπόν του Μάη, Σάββατο είναι 23, η Magic The Spell στην Ιεράπετρα στο Νταλή. 45 χρόνια μετά, οι Magic The Spell δεν λειτουργούν σαν ανάμνηση, λειτουργούν σαν συνέχεια.
3: Γιατί κάποια συγκροτήματα γράφουν τραγούδια και κάποια άλλα γράφουν εποχές.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό. Και οι Magic The Spell επιστρέφουν όχι για να θυμηθούν, να το πούμε αυτό, αλλά για να θυμίσουν ότι ο ηλεκτρισμός της ροκ δεν ήταν ποτέ θέμα ηλικίας, ήταν πάντα θέμα στάσης.
1: Επίσης, συγγνώμη κορίτσια, να συμπληρώσω, ξέχασα στις 8 Μαΐου ότι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε Αθήνα, έχουμε στην Τεχνόπολη, είναι ένα διήμερο, ένα beer festival, στο οποίο θα εμφανιστούμε στις 8 Μαΐου, και επίσης ότι η χειμερινή περιοδία αυτή που κλείνει λοιπόν στην Ιεράπετρα έχει περιλάβει σχεδόν 20 πόλεις πριν φτάσουμε στην Ιεράπετρα.
0: Ακριβώς. 45 χρόνια πρέπει να το γιορτάσεις.
3: 45 χρόνια, 45 πόλεις.
0: Δεν γίνεται να μην το γιορτάσετε, αλίμονο, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο. Θοδωρής Βλαχάκης, κυρίες και κύριοι, Magic The Spell, θα ολοκληρώσουμε αυτή τη συνέντευξη με το «Εμένα η φίλη μου», φυσικά, πώς αλλιώς θα γινότανε. Κυκλοφόρησε το 1998 στο άλμπουμ «Τραμπάλες ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών». Αποτελεί μελοποίηση, όπως είπαμε, του ομώνυμου ποίηματος της Κατερίνα Γόγου από τη συλλογή της «Τρία κλικ αριστερά». Τη μουσική του κομματιού, εσύ θα μας τα πεις αυτά, μην τα πούμε πάλι λάθος.
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα ποίημα της Κατερίνας Γούγου, όπως πολύ σωστά είπατε. Η βασική μελωδία ανήκει στον Νίκο το Μαϊντά, πιανίστα μας, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και βεβαίως με τη βοήθεια πάλι όλης της μπάντας, διότι εμείς δουλεύουμε συλλογικά τη μουσική μας και πολλές φορές και το στίχο μας, γι' αυτό και είμαστε για μπάντα.
0: Έτσι. Σωστά. Και εμείς θα ακούσουμε, πρέπει να σου πούμε, την εκτέλεση με το Σοκράτη Μάλαμα του 2012, έτσι για να κάνουμε τη διαφορά σήμερα.
1: Βέβαια. Μπορώ να σας πω και κάτι γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί βγήκε λοιπόν τότε το 2012 ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Οδός Πανός, που ήταν αφιερωμένο στην Κατερίνα Γόγου και περιείχε ένα συντή με καινούργια τραγούδια μελοποιήσεις της Κατερίνας Γόγου, όπου συμπεριληφθήκαμε κι εμείς τιμής ένεκεν με κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει, βέβαια το «Εμένα η φίλη μου». Εκεί έπεσε η ιδέα να συνεργαστούμε με τον Σοκράτη, όπου εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ στο στούντιο, γιατί ενώ εγώ, παρότι τα βράδυ είχα πάρει ένα διπλό καφέ, γιατί λέω εδώ έχουμε να ερμηνεύσει ένα ολόκληρο κομμάτι, θα το ξενυχτήσουμε, ο Σοκράτης τελείωσε μέσα σε 10 λεπτά και να το εντυπωσιάσει όλοι. Εξαιρετικός.
2: Δηλαδή δεν του έχω άδικα δυναμία,
0: Ναι, ναι, η Μαρία η Άγια Σοφίτη εδώ το έχετε τρομερή αδυναμία. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε ραντεβού 23 Μαΐου στην Ιεράπετρα. Καλή αντάμωση θα πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Θοδωρή, πάρα πολύ.
1: Βέβαια, με το καλό να ανταμώσουμε και να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και να σας πω ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη ώρα πραγματικά.
0: Να σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και να μας περιμένετε.
0: Εννοείται. Θα σας περιμένουμε φυσικά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

ξένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Και οι φίλοι μας, έτσι κορίτσια, τα απολαύσαμε νομίζω, ήταν υπέροχος ο Θοδωρής Βλαχάκης.
2: Να πούμε ένα καλησπέρα στον αγαπημένο μας εδώ, τον Νικόλα το Λιβαδίτη.
1: Καλέ ναι, Νικόλα καλησπέρα, πραγματικά δεν σε χαιρνίσαμε καθόλου.
2: Ανυπομονούμε, κανόνισε.
1: Εδώ, ο Νικόλας τα διοργανώνει όλα, θα τα πούμε από κοντά, Νικόλα, μετά από τόσα χρόνια.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ, κορίτσια, τα απόψινά τροχογυρίσματα και ακροατές, όχι μόνο κορίτσια, τα απόψινά τροχογυρίσματα, παρέα με την χαμογελαστή καλημέρα, φτάνουν στο τέλος τους. Ευχαριστούμε φυσικά για άλλη μια φορά πολύ πολύ θερμά τον Θοδωρή Βλαχάκη για την πολύ όμορφη συζήτηση. Ανυπομονούμε για το live το Σάββατο 23 Μαΐου, μην το ξεχάσετε. Δηλαδή, όσοι έχετε πάρει εισιτήρια ή έχετε πάρει προσκλήσεις απόψε από εμάς, θα πάτε στις 23 του μήνα, δεν αλλάζει τίποτα, έτσι.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή και τα μηνύματά σας, αλλά και τους Home for Arts and More, τα Itzy Ιεράπετρα, Mandala Art by Carol, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Pylon Development και Μαρία.
2: Ναι, ναι, το αγαπημένο αρτοζαχαροπλαστείο, το καφέ Ζενίτε στην Γραλιγιά, ναι, για τη στήριξή τους.
0: Έτσι. Να σας θυμίσουμε ότι η απόψινή εκπομπή θα αναμεταδοθεί τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα τώρα, 4 Μαΐου, 6 με 8 το απόγευμα ή βράδυ, πείτε το όπως θέλετε, στον Eternal Radio, eternalmesseapavlaradio.net, ενώ από την Τρίτη θα είναι διαθέσιμη στο Mixcloud, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, θα την αναρτήσουμε να το δείτε, και τη συνέντευξη εννοείται ότι θα την ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα του Ράδιο Λασίθη, να την ακούσετε, να το απολαύσετε.
1: Σας περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου 7 με 9 το βράδυ με την εκπομπή που δεν έγινε ποτέ, που ήταν η Μαρία αρρωστή, θυμάστε? Ναι, ναι, ναι, εκείνη την εκπομπή λοιπόν, με νέες κυκλοφορίες. Και φυσικά μην ξεχάσετε και την πρωινή μας εκπομπή Κουβέντα να γίνεται αυτό το Σάββατο 2 Μαΐου 10.30 με 12.30, χωρίς συνεντεύξεις αυτή τη φορά, μεταξύ μας, με πάρα πολλά νέα, πάντα ζωντανά είναι στο Ράδιο Λασίθη 92,3.
2: Να πούμε ότι μια καταπληκτική εκπομπή του Σάββατου, εκτός της Τετάρτης, τα τροχογυρίσματα έτσι αλλιώς είναι πολύ γνωστά, αλλά αυτή η νέα προσπάθεια το Σάββατο το πρωί είναι καταπληκτική.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία.
2: Ναι, αλλά εγώ βαριέμαι να στέλνω μηνύματα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, Μαρία. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει λόγος που δεν έχουμε συνέντευξη το Σάββατο το πρωί, διότι σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Μελίνα Μερκούρι, διότι έχουμε παράσταση.
1: Ναι, παίζουμε η Μαρία και εγώ και πολλοί άλλοι φυσικά.
0: Και πολλοί άλλοι. Είναι η παράσταση 7 με σκηνοθέτη τον Φίλιππο Ζαρφιάδη και σας περιμένουμε όλους στο Μελίνα Μερκούρι. Θα είναι για μία και μοναδική παράσταση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα υπάρξει δεύτερη.
2: Γιατί?
0: Γιατί έτσι είναι παρουσίαση του εργαστηρίου που κάναμε με τον Φίλιππο.
2: Καταπληκτικός ο Φίλιππος.
0: Και να ξέρετε ότι θα δώσουμε το Σάββατο, αύριο θα μιλήσει ο Φίλιππος στη Κατερίνα τη Μαρκάκη, κάπου γύρω στις 10.30, 10 με 10.30, οπότε θα μάθετε πάλι λεπτομέρειες, όσοι δεν ακούσατε το προηγούμενο Σάββατο. Και το Σάββατο έχουμε να δώσουμε και άλλες προσκλήσεις για την παράσταση αυτή, οπότε σας περιμένουμε.
1: Το φεντικό τρελάθηκε και δίνει προσκλήσεις, έτσι.
0: Ακριβώς. Γιατί μπορούμε, γιατί θέλουμε και γιατί σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ.

0: κλείνουμε απόψε με Magic the Spell φυσικά και το ζιμπέκικο του ροκ που κυκλοφόρησε το 1998 στο άλμπουμ Τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών, σε μουσική και στίχους Νίκου Μαϊντά, Θοδωρή Βλαχάκη, Νίκου Γεωργούλη και Νίκου Βόζτο Ιγάνη. Όπως είπαμε, ήταν πάντα συλλογικά γραμμένα όλα αυτά
1: έτσι
0: τα τραγούδια.
1: Και αλλιώς, ναι, απλά ναι. Θέλουμε να είμαστε τόσο αναλυτικές εμείς με τις πληροφορίες μας.
0: Είμαστε, ναι.
1: Γιατί είμαστε τέτοιες ακριβώς. Από εμάς λοιπόν τη Μαρία Τροχοπούλου,
0: τη Δήμητρα Πανάγου
2: και τη Μαρία Γιασοφίτη.
1: Σας ευχόμαστε ένα όμορφο υπόλοιπο εβδομάδας, γιατί είναι μόλις Τετάρτη.
0: Να περνάτε καταπληκτικά
1: και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.
2: Μας το πρωί βρεθήκαμε
1: και
2: να βλέπετε τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.
2: Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα.